Ατζάνο. Ιέι, ιέι, ιέι, με στενάγια σου, εγώ μαύρο ουρανό, κουάτσα που πανινουά, παγώ με μαμπό, ακάμιο, από μαντή, με ο, χα, με τα φοή.